0: Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: Free FM.
1: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

Emergency.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δράκοντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Free 98.1. A better mix of music.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: This is Free FM. Free FM.
4: Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531. 70's, 80's, 90's. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
0: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες. This is Free FM. Free FM. Δήμης Κοντορούσης. The Mix.

out of

only fairy tale.

0: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr
1: Free Radio. Με τα καλύτερα των 80s και των 90s. Oh, yeah. Ντίμης Κοντορούσης. The Mix.

0: Δήμης Κοντορούσης. The Mix. 70s. 80s. 90s. 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

Και πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ήρθα κι εγώ, σας έλειψα. Είχε ησυχάσει το ωραιότατο κεφαλάκι σας τόσο καιρό.

Λοιπόν, το παρεάκι έχει αρχίσει να μαζεύεται. Να συστήθω καταρχήν για όσους μας ακούνε πρώτη φορά. Είμαι η Βαμπιτρέλα. Είναι το Dancing into the Darkness. Είμαστε εδώ μαζί κάθε Κυριακή στο Athens Free Radio 98.1 από τις 8 μέχρι τις 10.

και ακούμε σκοτεινές μουσικές, καμιά φορά όχι και τόσο σκοτεινές. Κινούμαστε δηλαδή, λίγο EBM, λίγο synth pop, λίγο industrial, λίγο dark wave, λίγο new wave, λίγο goth ενίοτε.

future pop, synth pop, το είπα, flexi pop. Γενικά, άμα αρχίσω να τα λέω, θα λέω ήδη μουσικής μέχρι μεθαύριο. Οπότε, ας απολαύσουμε λίγο τη μουσική και τα λέμε σε 2 λεπτάκια.

Να καλησπέρισω την number one fan Ελένη. Μπήκε πρώτη. Το φίλτε το Γιώργο Γεωργίου, βεβαίως εδώ ακροατή του σταθμού, δεν χάνει εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη, όλα τα παιδιά εκεί έξω. My friend Hernan from Mexico, hello there, hope you're doing great. Το φίλτε το Αντώνη, τη φίλη μας την Ηρώ. Και αν θέλετε κι εσείς να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας πω ευθύς αμέσως τους τρόπους επικοινωνίας.

στο Instagram vampitrella κάτω παύλα DITD χωρίς τελείες και με μικρά γράμματα. Vampitrella DITD. Αρχικά του Dancing into the Darkness.

Και φυσικά ο πιο εύκολος τρόπος επικοινωνίας είναι να μπείτε στη σελίδα του σταθμού, στο browser σας, όποιο browser χρησιμοποιείτε, να πληκτρολογήσετε free981.fm

Το ξαναλέω γιατί γλώσσεψα την πέρδα μου. free981.fm. Και κάτω δεξιά θα βρείτε ένα στρογγυλό σηματάκι που λέει Athens Free Radio. Πατάτε εκεί, κάνετε ένα πολύ γρήγορο login και μας στέλνετε το μήνυμά σας όπως μας έστειλε αυτή τη στιγμή άλλος ένας εδώ θερμός, ένθερμος υποστηρικτής του σταθμού, ο Γιώργος ο Μολφέτας. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα, καλή σεζόν και καλό φθινόπωρο.

Λοιπόν, σήμερα θα ακούσουμε καινούργιες κυκλοφορίες, new releases που λένε και στο χωριό μου. Καθότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού κυκλοφόρησε μπόλικο πράγμα και πρέπει να κάνουμε έτσι λίγο ένα catch up που ξαναλένε και στο χωριό μου. Οπότε δεν θα ακούσουμε classics και anthems καθόλου σήμερα. Ελπίζω να μην απογοητευτείτε. Θα ακούσουμε νέα πραγματάκια που κάναν έτσι το κλικ στο αυτί μου. Ελπίζω να κάνουν και στο δικό σας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με Soft Crush, Dress to Kill. Προηγουμένως ακούγαμε Binocular, Clank Fusion σε ένα remix από τους Destroy Me Again. Και τώρα ακούμε Miss Suicide, But I Do.

Τώρα, Γιώργο μου, είσαι όλος αυτιά για να ακούσεις τις καινούργιες κυκλοφορίες. Μετά την εκπομπή δεν ξέρω αν θα σου έχει μείνει αυτή για αυτή. Εντάξει, την πρώτη ώρα θα πάμε έτσι λίγο δυνατά. Να ξυπνήσουμε, να μπούμε στο φθινόπωρο έτσι με κέφι και μπρίο. Έτσι όπως μπήκε και αυτό, δυναμικά, με λίγο βροχούλα, λίγο δροσούλα επιτέλους.

την number one fan. Την κάνανε, λέει, σε ένα καράβι μούτσο. Και ήρθε ένα χρυσόψερο και της έφαγε το λούτσο, αυτό το πολύ ωραίο ψάρι, ξέρετε. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Λόγω δουλειάς, λέει, τώρα έχει κάτι ταξίδια σε κάτι νησιά. Περνάει άσχημα. Θα πάει την Μύκονο, λέει, κάτι τέτοια.

Πολλές πολλές καλησπέρες και στον φίλτε το Σάκη που στέλνει από το αεροδρόμιο, αλλά δουλεύει, δεν ταξιδεύει. Κατάλαβες, άλλοι λιάζονται και άλλοι λιάζονται. Το εσουρούμα μ' ακούει σήμερα, δεν μας βλέπω καλά.

Πολλές καλησπέρας και στην όμορφη Νέα Μάκρη και το φίλτα του Κωνσταντίνο. Χαίρομαι που σου αρέσει η μουσική. Φυσικά δυνατά η μουσική. Για να ξεκινήσει και ωραία εβδομάδα, μην είμαστε μουρτζούφλιδες. Είναι δύσκολη η Κυριακή. Never. Αλλά με ένα καλό soundtrack τη φτιάχνουμε.

Λοιπόν, με το Silent World που ακούμε τώρα από τους Destroyed, σε ένα remix από τους πολύ πολύ αγαπημένους SITD, έφαγα τρελό κόλλημα το καλοκαίρι. Πες να το ακούγα κάθε μέρα.

0: Διασκευούλα. Από τους Darkness on Demand.
1: David Rydell.
0: Το γνωστό Tragedy for You. Τον Front του 42.

είναι από ένα tribute album για τους του Front 2. Front 2 42. Καλά. Εντάξει, παιδιά, θα το βρω, δεν κάτι. Που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι, τον Ιούνιο συγκεκριμένα. Και έχει μέσα διασκευές από τους Implant, τους Can't Kino, αυτοί που ακούμε τώρα, από Lumen, από Cut Rate Box, σε πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια των Front 242. Το άλμπουμ λέγεται Recovery 2 for You, αν ενδιαφέρεστε, και έχει κυκλοφορήσει από την Alpha Matrix.

πολλά καλησπέρουδια στη φίλτα τη Μαριάννα Ρίζου, συνάδελφος εδώ την ακούτε τις Τρίτες 8 με 10 να την ακούτε, είναι καλό παιδί και ξέρει και από μουσική και είναι και σεξουλιάρα, έχει έτσι φωνή πολύ έτσι αχ.

Σόνι και ντε να το πω μάλιστα. Εγώ λέει, αν αυτή είναι σεξουλιάρα, εγώ είμαι ζουζουνίδου. Πρέπει να το πω στον αέρα, λέει, οπωσδήποτε. Το είπα και εγώ, τι κατάλαβες τώρα, ορίστε.

Κάτι έχει βρωμήσει εντωμεταξύ στην αγορά. Ότι θα έρθουν οι YouTube το 2027. Δεν ξέρω, πολύ ακούγεται. Για να δούμε.

Και αυτή είναι η Ironic Sweden με το Angels σε ένα remix από τον Peter Pop Show.

A moment to save. Και όπως είδατε, ρίξαμε λίγο τους τόνους για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα, που είναι έτσι πάντα πιο μελωδική. Έχει λιγότερο νταπαντούπα.

5 τις μεγαλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Μόνο εδώ.

Επανήλθαμε και ξεκινήσαμε τη δεύτερη μας ώρα με το Bleed από Julia Guetta.

Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για όποιον θέλει να μιλήσει μαζί μας. Στο Facebook υπάρχει η σελίδα μου Vampitrella 2M2L Vampitrella. Το official group της εκπομπής πάλι στο Facebook Dancing into the Darkness Radio Show.

στο Instagram Vampitrella κάτω παύλα DITD. Vampitrella κάτω παύλα DITD.

Γεια σου, ήρω μου. Με τρέλα και κορδέλα. Hello, Jürgen. Αχ, βλέπει το αγαπημένο μας νησάκι. Ο Jürgen είναι στην Καβάλα, κάνει διακοπές και βλέπει απέναντι τη Θάσο. Θάσος forever,

Λοιπόν, εδώ ακούμε εγχώριο group 2 για την ακρίβεια. Φωνοπτικών και Night in Athens με το Cold Hands. Έχουμε πει ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ελληνικές έτσι, μπάντες και καλλιτέχνες της σκοτεινής σκηνής, παλιούς αλλά κυρίως καινούριους, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό το οποίο δεν παρουσιάζεται συχνά και πρέπει ρε παιδιά,

Έχω ερώτηση. Είδε κανείς την καινούργια ταινία με τον Brad Pitt και το σκυλάκι? Στην καρδιά του κτίνους, νομίζω λέγεται. Γιατί γενικά στο ίντερνετ έτσι διάβαζα πολύ καλές κριτικές. Αν την είδε κάποιος, ας μας πει.

Έχουμε ακούσει στη σειρά Vial Flesh Your Blood, Crying Vessel, Angels of Ruin, The New Division, Idols, και τώρα ακούμε Soft Vein, All We've Known, Of Heaven.

Συχνά αυτά θυμάμαι, τα sunny days at beach, γι' αυτό έχω ησυχάσει. Αν και γενικά είμαι παιδί του χειμώνα, μ' αρέσει δηλαδή το κρύο και το χουχούλιασμα και η βροχή, αλλά δεν μ' αρέσει το τρέξιμο του χειμώνα. Τι τρέξιμο είναι αυτό ρε παιδιά? Άμα έχεις και παιδί, από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ τρέχεις non-stop, και όσο μεγαλώνει είναι χειρότερα. Λες είναι μικρό, δεν με αφήνει να κοιμηθώ, πρέπει να το ταΐζω, πρέπει, δεν είναι ανεξάρτητο, δεν. Χίλιες φορές μικρό.

παρέα αυτό το τρίξιμο. Μαζί με τη δουλειά, να κάνεις και εσύ καμία δραστηριότητα, να ξεκουνιέσαι και εσύ δηλαδή τη γυμναστική σου, τι θέλεις και εσύ, δεν γίνεται. Άντε κάτι και το σπίτι, άντε κάτι και τα του παιδιού. Αρχίζει η μουρμούρα τώρα, ξέρετε, Κυριακή βράδυ. Έρχεται η Δευτέρα.

Λοιπόν, προηγουμένως ακούσαμε Daniel Kurtz, Daniel Knutz, άντε καλά. Like the Waves, ήταν καλοκαιρινό τραγούδι. Και τώρα ακούμε Vampire Valentine, Thorns.

Ναι, ναι, Γιώργο μου, 88 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Και 5 λεπτάκια μέχρι να τελειώσουμε την πρώτη μας εκπομπή. Ελπίζω να περάσατε ωραία, να το ευχαριστηθήκατε. Να σας άρεσε που ξαναγυρίσαμε στα χειμωνιάτικά μας. Τώρα, αν δεν σας άρεσε... Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα το αντέξω.

αρχίσω λοιπόν τις χαιρετούρες. Ήμουν η Βαμπή Τρέλα. Ήταν το Dancing into the Darkness. Είμαστε στο Athens Free Radio 98 και 1.

Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή, την ίδια ώρα, 8 η ώρα δηλαδή. Σίγουρα θα παίξουν πάλι καινούργιες κυκλοφορίες, γιατί πόσους μήνες είμαστε, ο Φιούλιος, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, 3 μήνες έχει κυκλοφορήσει μπόλικο πράγμα. Αλλά θα βάλουμε και καμιά κλασικούρα μαζί από την επόμενη εκπομπή σιγά σιγά.

Damien Hirst, Black Summer. Και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Και εύχομαι μια χαρούμενη

Αυτό το χόρευαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 στις δισκοτέκ, μετά μας προέκυψαν τα clubs. Στο πρόγραμμα που έκαναν οι DJs, τότε λεγόταν πρόγραμμα, μετέπειτα μας προέκυψαν τα DJ sets. Το χόρευαν λοιπόν πάρα πολύ. Και συνήθως οι disc jockeys έπαιζαν αμέσως μετά το Burn Rubber, τον Gap Band, όχι όμως όλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκίνημα στο απόψινό Night Light με κάτι από το ξεκίνημα της δεκαετίας του 80, ο Jimmy Bohorn στο Easy Teen. Είναι η Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, και όπως κάθε Κυριακή και Πέμπτη, στις 10 το βράδυ και ως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Μουτσόπουλος με το Night Light σε ζωντανή μετάδοση σε κορυφαία ποιότητα ήχου από τις Βρυξέλλες. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και απόψε, αξιόλογες νέες κυκλοφορίες, και για απόψε βλέπω έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 μόνο. Είναι όμως όλες αξιόλογες, και φυσικά τραγούδια που δεν ακούτε από τους σταθμούς που παίζουν μόνο τις μεγάλες επιτυχίες. Εμείς εδώ επιλέγουμε, και εσείς πιστεύω εκεί, να ακούτε και τραγούδια που δεν έγιναν τόσο μεγάλες επιτυχίες, αλλά συγκινούν. Πρώτη καινούρια κυκλοφορία τώρα από ένα άλμπουμ το οποίο βαφτίζω, ανακηρύσω ως άλμπουμ της εβδομάδας, από έναν σημαντικό καλλιτέχνη από το χώρο της Soul R&B και από το πέμπτο πολύ αναμενόμενο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Happiness Anytime, το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Ο Leon Bridges, γιατί για αυτόν μιλάω τόση ώρα, αντλεί έμπνευση από το Afrobeat του Fela Kuti, από τη βραζιλιάνικη μουσική, από τη soul, τη disco και νότιο-αμερικάνικους ρυθμούς. Από το άλμπουμ, το καινούριο του Leon Bridges, Happiness Anytime, ακούμε Talk It Over. Καλή διασκέδαση!

Shattered Glass από τη Laura Branigan, ραγισμένο γυαλί, αλλά οι πομποί δουλεύουν κανονικά σε μέγιστη ισχύ και φαίνουν κοντά σας κάθε Κυριακή και Πέμπτη loud and clear το Night Light στην Αττική. Athens Free Radio 98,1 στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές. Heart 94,2 στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στην Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Shattered Glass από τη Laura Branigan και το 87 δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν νομίζω ένα πολύ όμορφο, ένα πολύ γλυκό τραγούδι. Συνέχεια με κάποιους οι οποίοι ήταν superstars, και δεν μιλάω μόνο για το The Final Countdown. Όπως ίσως καταλάβατε, μιλάω για τους Europe από τη Σουηδία, αυτό το ιστορικό, θα μπορούσε να πει κανείς, συγκρότημα του Hair ή Glam Metal, το οποίο την Παρασκευή και αυτό επέστρεψε με καινούριο άλμπουμ, 12ο studio άλμπουμ, με τίτλο Come This Madness. Και αν ακούσεις αυτή την εισαγωγή, νομίζεις ότι είναι μουσική από ταινία. Νομίζεις ότι είναι μουσική από ταινία.

Working for the weekend, αυτό δεν κάνουμε όλοι. Εργαζόμαστε τις ημέρες της εβδομάδας, τις εργάσιμες βέβαια, για να απολαύσουμε το Σαββατοκύριακο. Για τα προηγούμενα λεπτά είμαστε και πολύ rock. Λίγο πριν η Europe με ένα τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ τους, κυκλοφορεί ή μάλλον κυκλοφόρησε την Παρασκευή, και εδώ τώρα από τον Καναδά οι Rockers Loverboy με το Working for the Weekend. Ήταν το 1981. Θα συνεχίσουμε να είμαστε rock, και αυτό γιατί στο προηγούμενο Night Light, αυτό της Πέμπτης, αδίκησα τους ροκάδες που περίμεναν πώς και πώς να ακούσουν ροκές, οπότε απόψε θα πάρουν το αίμα τους πίσω. Αυτό συμβαίνει ήδη. Και τώρα σειρά έχει ένα συγκρότημα το οποίο είναι θρύλος, μετράει 5 δεκαετίες καριέρας, και στις 13 Νοεμβρίου θα κυκλοφορήσει ολοκένουριο άλμπουμ, το οποίο θα έχει τίτλο Carnival Deluge. Και μάλιστα στη φωτογραφία του άλμπουμ, στο εξώφυλλο, θα εμφανίζονται τα μέλη να περπατούν το ένα πίσω από το άλλο σε μια παραλία, και νομίζω ότι είναι προφανής η αναφορά στο περίφημο εκείνο άλμπουμ των Beatles, το Abbey Road, που περπατούσαν τα μέλη το ένα πίσω από το άλλο, αλλά σε μια διάβαση πεζών. Όπως και να έχει, καινούργιοι U2 στις 13 Νοεμβρίου, ξαναλέω, το άλμπουμ Carnival Deluge. Και έχω διαλέξει να ακούσουμε απόψε το δεύτερο single. Ευχαριστώ, Ηλία. Είχε προηγηθεί το Street of Dreams. Το δεύτερο single από το καινούριο άλμπουμ, το αναμενόμενο, των U2 είναι αυτό. Και έχει τίτλο Silencio.

το 1987 και ένα τραγούδι, ένα single από το album του Sting Nothing Like The Sun. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το τραγούδι αυτό, το single αυτό δεν είχε εμφανιστεί στα 40 πρώτα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνετε, ένα τέτοιο τραγούδι και να μην έχει κάνει επιτυχία, τουλάχιστον σύμφωνα με τους πίνακες, τους σχετικούς, τους πίνακες επιτυχιών. Ο Sting, τον οποίο έχω δει αρκετές φορές σε συναυλία, είχα και την τιμή να του πάρω συνέντευξη τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 στο Κεφαλάρι, σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δυστυχώς έχω χάσει τη φωτογραφία. Όποιος δεν προσέχει, αυτά παθαίνει. Γεια σου Στέλιο από την Πτολεμαΐδα, Σταύρο από την Ελευσίνα, ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, ο οποίος στην Αθήνα σας κρατάει συντροφιά Δευτέρες και Τετάρτες την ίδια ώρα με το Night Light. Καλωσορίζω επίσης Θοδωρή από την Καλαμάτα, Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, Νίκη από το Παλαιό Φάλιρο, Δημήτρη από το Χαλάνδρι, Νουνούκα, Ντίνο και Γιώργο, σταθερούς ακροατές, φανατικούς από τους Τρακομακεδόνες, και σε λίγο θα καλωσορίσω κι άλλους για να μην σας κουράζω με αναφορές ονομάτων. Soft Cell, τους θυμάστε, είχαν κάνει εκείνη την τεράστια επιτυχία, και όχι μόνο μία, αλλά ίσως η πιο χαρακτηριστική να ήταν το Tainted Love, η διασκευή του Tainted Love. Οι Soft Cell λοιπόν υπάρχουν ακόμη σαν συγκρότημα και επέστρεψαν και αυτοί την Παρασκευή που μας πέρασε προχθές με καινούριο άλμπουμ, το οποίο έχει τίτλο Danceteria. Και λένε οι ίδιοι ότι είναι ένας φόρος τιμής στον αξέχαστο Dave Ball, μέλος του συγκροτήματος που έφυγε από κοντά μας πέρυσι το φθινόπωρο. Να ακούσουμε λοιπόν του Soft Cell σε ένα από τα πολύ καλά τραγούδια του επίσης πολύ καλού άλμπουμ Danceteria. Καινούργιοι Soft Cell απόψε στο Night Light, το ομώνυμο Danceteria.

Αυτή είναι η ομορφιά του Nightlight. Μπορείς να ακούσεις από metal, που λέει ο λόγος, hair glam metal όπως Europe, από Loverboy, από U2 μέχρι και Jackie Quartz. Και Jackie Quartz ακούσαμε, αυτή είναι εδώ στο A la vie, à l'amour. Προσέξατε την προφορά, à l'amour. Α, καλή, très bien, magnifique. Από το 1987, ένα τραγούδι που ζήτησε η Χριστίνα, νικήτρια του διαγωνισμού του προηγούμενου Nightlight. Και απόψε βέβαια θα έχουμε διαγωνισμό, ετοιμαστείτε, μπείτε στο chat του nightlight.gr αν θέλετε να κερδίσετε και να ζητήσετε έτσι όποιο τραγούδι θέλετε και να το ακούσετε στο επόμενο Nightlight, το Nightlight της Πέμπτης που μας έρχεται. Η Jackie Quartz, μια δημοφιλής τραγουδίστρια από τη Γαλλία στη δεκαετία του 80. Από τη Γαλλία και το επόμενο τραγούδι, γαλλικό είναι το συγκρότημα, από το χώρο της ανεξάρτητης pop μας έρχονται, ο λόγος για τους Tahiti 80. Η Tahiti 80 από τη Ρουέν της Γαλλίας, και όσο ακούω τη λέξη Ρουέν ανατριχιάζω, γιατί πριν από κάνα δύο χρόνια είχα μείνει με το αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο εκεί κοντά στη Ρουέν, επιστρέφοντας οδικός από τη Λοζάνη. Πόπο, ταλαιπωρία, ταλαιπωρία. Από τη Ρουέν λοιπόν και από το Παρίσι τα μέλη τους ιδρύθηκαν το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 και κυκλοφόρησαν και αυτή την Παρασκευή που πέρασε καινούριο άλμπουμ, πολύ καλό, και μάλιστα το σίγγλ που θα ακούσουμε, αυτό είναι, παίζει ήδη, το ανακηρύσω σίγγλ της εβδομάδας από το άλμπουμ Rejoice, σε παρένθεση An Inventory of Pop Mars, η Tahiti 80. Σίγγλ της εβδομάδας για το Nightlight αυτό, Dreams of Glory.

Turn Your Back On Me από τους Kaja Gugu, με τη μεγαλύτερη επιτυχία τους να είναι το Too Shy το 83. Εδώ την επόμενη χρονιά αυτό το βρετανικό σχήμα από το χώρο της synth pop με ηγετική μορφή των Liman, που κυκλοφόρησε και εκείνο το Never Ending Story. Kaja Gugu, Turn Your Back On Me. Καλωσορίζω Ηλία από τη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρη από τον Πειραιά, Γιώργο από την Αθήνα, Σόφη από τη Νέα Φιλαδέλφια, Στέλιο από το Λυκαβητό, Βασίλη από τα Γρεβενά, Λιδία από τη Δράμα και Έφη και Μανώλη από την Αθήνα. Και απόψε όλη η Ελλάδα, και όχι μόνο η Ελλάδα, ακούει Night Light. Το τελευταίο καινούριο, για να περάσουμε και πάλι στα καινούργια για απόψε, η τελευταία κυκλοφορία, κάθε κυκλοφορία της Taylor Swift νομίζω ότι είναι αναμφίβολα γεγονός, αφού η Taylor Swift τα τελευταία χρόνια είναι ίσως το πιο καυτό όνομα παγκοσμίως, τεράστια επιτυχία που γνωρίζει, ενδεχομένως και αυτό που θα ακούσουμε τώρα να βρεθεί στο νούμερο 1 στα singles. Και αξίζει να σημειώσω εδώ, για εσάς που θέλετε έτσι και κάποιες παραπάνω πληροφορίες, ότι στο βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού εμφανίζονται η Dakota Johnson και ο Colin Farrell. Όμως υπάρχει, επειδή πάντα υπάρχει και ένα όμως, υπάρχει κριτική από πολλούς στο διαδίκτυο για το εξώφυλλο του single που συνοδεύει το τραγούδι που θα ακούσουμε. Πολλοί λένε ότι έχει πέσει πολύ Photoshop, λέει, και ειδικά εκεί στις μασχάλες της Taylor Swift. Τι να πω εγώ, πάντως τρίχες δεν φαίνονται. Φαίνεται βέβαια λίγο περίεργο. Καινούρια Taylor Swift απόψε εδώ στο Night Light. Είναι το Patient Zero.

0: Όσο αρέσει στα κορίτσια, στη Χριστίνα και στη Σόφη αυτό, θα μου πείτε, Γιάννη, αρέσει και σε εμάς και στα γόρια. Και σε ποιον δεν άρεσε, τι καλλιτέχνες, τι φωνές, πόσο μας λείπουνε. Καταπληκτική συνεργασία από το 1987, Aretha Franklin και George Michael. 1987 το έπαιζε αυτό στο Radio 23. Πόσα χρόνια αλήθεια πριν, και μετά ακολούθησε επαγγελματική καριέρα. Ακολούθησε στο ραδιόφωνο, γιατί έκανα και λίγο τηλεόραση. Το μετανιώνω αυτό βέβαια. Ακολούθησε 984, Top FM, Antenna, Kiss, Galaxy, Kiss και εδώ στο Βέλγιο. Έκανα μάλιστα για κάποιους μήνες σχεδόν χρόνο και εκπομπές στα αγγλικά. Δεν θέλετε να το ακούσετε αυτό? Όχι, εντάξει, πιστεύω ψιλοκαλός ήμουνα. Aretha Franklin και George Michael, I knew you were waiting for me, νούμερο ένα επιτυχία βέβαια. Και συνέχεια τώρα με δύο, το πρώτο θα μπορούσε να το πεις και κομμάτι, γιατί έχει βέβαια κάποια φωνητικά, αλλά το λες και ορχιστρικό. Από το ίδιο είδος μουσικής και από την ίδια χρονιά, από το 1992, και από το χώρο της βρετανικής acid jazz, το πρώτο βασισμένο στο Cantaloupe Island του 64 του Herbie Hancock, η Ash-3 και το Cantaloupe Flip Fantasia.
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

Έχω την εντύπωση ότι τέτοιες μουσικές μπορείς να ακούσεις πλέον μόνο σε ραδιόφωνα που παίζουν μουσικές του κόσμου. Ο Ronnie Jordan, So What, ορχιστρικό από το χώρο της Βρετανικής Acid Jazz. Ronnie Jordan, σπουδαίος κιθαρίστας. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στην Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα που βρίσκεται ψηλά. Θα μου πείτε, Γιάννη, πόσο ψηλά από αεροπλάνο? Έχει τύχει και αυτό, γιατί από αεροπλάνο άκουγε ο Ντίνος παλιότερα πετώντας για Σιγκαπούρη. Η Κωνσταντίνα ακούει λίγο πιο χαμηλά από τις κεραίες του Heart εκεί στη Χαλκίδα και με διαβεβαιώνει ότι το σήμα του Night Light και απόψε φτάνει πολύ δυνατά, πολύ ποιοτικά και πολύ μακριά. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα. Καλωσορίζω και τον Greg Stikos. Στην Αθήνα Πέμπτες και Παρασκευές 8 με 10 με το Mixdown Radio Show του. Καλωσορίζω και το Λευτέρι από το Χολαργό. Δύο τραγούδια τώρα και αμέσως μετά ο διαγωνισμός και το medley. Να θυμίσω ότι περιμένω πάντα, αν θέλετε βέβαια, να μου στείλετε και έτοιμα φιλία στο Facebook. Θα με βρείτε ως John Μουτσόπουλος, γραμμένο φυσικά με λατινικούς χαρακτήρες. Θα καταλάβετε τι είμαι εγώ. Θα δείτε φωτογραφία με πάρα πολλά CD και βινίλια. Θα δείτε και το λογότυπο του Night Light, John Μουτσόπουλος. Θα χαρώ να γίνουμε φίλοι. Μια τραγουδίστρια τώρα από το χώρο της Αμερικανικής Soul, που εκτός του ότι έκανε επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και στα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας, ήταν και παντρεμένη με τον διάσημο παραγωγό Terry Lewis. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα της είναι και αυτή εδώ, από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Karen White, Secret Rendezvous. Μου αρέσει πάρα πολύ.

τόσο δα λιγάκι όσο πατάει η γάτα. Just a Touch of Love από του Slave, ένα από τα τραγούδια που μάλλον δεν μπορείτε να ακούσετε οπουδήποτε, στο ραδιόφωνο πλέον τουλάχιστον. Τέλη δεκαετίας 70, το αμερικανικό συγκρότημα της funk, των Slave, Just a Touch of Love. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό, ήρθε η ώρα για το medley. Θα κοινοποιήσω μια φωτογραφία, θα τη συνοδεύσω και με ερώτηση. Ο πρώτος ή η πρώτη, όπως πάντα, με σωστή απάντηση, κερδίζει το δικαίωμα να ζητήσει όποιο τραγούδι θέλει και να το ακούσει στο επόμενο Night Light. Την ερώτηση μαζί με τη φωτογραφία θα κοινοποιήσω στο nightlight.gr, στο chat του συγκεκριμένα, αφού θα έχουν ακουστεί τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που απόψε μας ταξιδεύει μουσικά νοερά στο 1995 και σε κάποιες από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς. Για ακούστε.

Εντάξει, τι ομάδα έχουμε. Πριν από κάνα λεπτό, δύο, γιατί φαντάζομαι ότι τουλάχιστον τα αγοράκια που ακούτε το Night Light θα ρίχνετε και κλεφτές ματιές όπως και εγώ στη μετάδοση την τηλεοπτική της αναμέτρησης στο πλαίσιο του Nations League ανάμεσα στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η φιλοξενούμενη ομάδα, δηλαδή η Ελλάδα, πριν από ένα-δύο λεπτά με τον Γκουρμπέλι έκανε το 0-1, Γερμανία-Ελλάδα 0-1, που σημαίνει ότι αν μείνει βέβαια το αποτέλεσμα έτσι ως το τέλος της αναμέτρησης, θα είμαστε πρώτοι και αίτητοι σε δύο παιχνίδια με 6 συνολικά βαθμούς. 3 που πήραμε από τη Σερβία τις προηγούμενες μέρες και αν, πώς το λένε στα αγγλικά, λέμε let's cross our fingers, ναι, ας σταυρώσουμε τα δαχτυλάκια μας να μείνει ως το τέλος αυτό το σκορ. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας εδώ στο Night Light. Ακούσαμε φυσικά το medley. Και κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley, εγώ κοινοποίησα στο chat του nightlight.gr μια ερώτηση πρωτότυπη. Κάθε φορά προσπαθώ η ερώτηση να είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Αυτή τη φορά κοινοποίησα μια φωτογραφία που είχε δύο μέρη, δύο στόματα διάσημων τραγουδιστών. Και αυτός που απάντησε πρώτος και σωστά, δηλαδή Billy Idol και Freddie Mercury, είναι ο Κωνσταντίνος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα ζητήσει τραγούδι και θα το ακούσει στο Night Light. Θα μου πείτε, Γιάννη, αυτά τα στόματα κι αν είναι χαρακτηριστικά, έτσι, του Billy Idol που πάντα είχε έτσι κάτι πόζες στραβωμένο στόμα, και του Freddie Mercury βέβαια με το μουστάκι και τις δοντάρες. Συνέχεια με κάτι διαφορετικό. Νομίζω έχει ξαναπαίξει στο Night Light, αλλά δεν βαριέσαι να το ακούσει. Είναι από αυτά τα τραγούδια. 1977, μια από τις μεγάλες επιτυχίες ενός ξέχαστου τραγουδιστή από το χώρο της New Wave, ο Ian Dury μαζί με τους Blockheads. 77, ποιος θυμάται το Sex and Drugs and Rock and Roll.

Όσο χαίρεσαι να στο λένε αυτό, έτσι. I think I love you, αρκεί να είναι το σωστό άτομο. Voice of the Beehive από το 1991, στην επιτυχημένη διασκευή ενός επίσης πολύ καλού τραγουδιού, στην εκτέλεση των Partridge Family από το 1970. Από το 70 η Partridge Family, στο 91 η Voice of the Beehive, I think I love you. Nightlight, έκτη σεζόν, πάμε προς την 7η σιγά σιγά και ορισμένα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Ευτυχώς υπάρχουν οι καλλιτέχνες οι οποίοι προσπαθούν με τα τραγούδια τους να μας δώσουν λύσεις. Για παράδειγμα, έχετε ποτέ αναρωτηθεί γιατί ποτέ η επόμενη φορά και η δεύτερη και η τρίτη και η νιωστή δεν είναι τόσο καλή όσο η πρώτη? Θα προσπαθήσει τώρα να δώσει την απάντηση εδώ, από το 86, η Σαντέ. Never as good as the first time.

με πολλές μεταδόσεις τότε από τις εκπομπές μου στον Αντένα 97,1 και μεγάλη επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο. 1990, η Family Stand, Ghetto Heaven. Το remix μάλιστα ανήκε στον Nelly Hooper και στον Jazzy B των Soul to Soul. Και ενώ προδιαγράφεται μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο στο πλαίσιο του Nations League, τώρα τουλάχιστον εγώ που φαντάζομαι ότι βλέπω και με μια μικρή καθυστέρηση στο εξωτερικό, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 91 λοιπόν, εξακολουθεί η Ελλάδα να προηγείται 1-0 της Γερμανίας. Αλλά η Ελλάδα μας κάνει και κάποιες κουτσουκέλες. Πολλές φορές τα πάει εξαιρετικά με τις παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις και παθαίνει νύλα με μικρότερες ομάδες. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είναι η ομορφιά του. Μιλώντας για ομορφιά, όμορφες μουσικές και απόψε στο Nightlight, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Και εδώ τώρα από το χώρο της αμερικανικής Soul Funk, ένας εξαιρετικός μουσικός έφυγε πέρυσι από κοντά μας, Roy Ayers. Love will bring us, πού όμως, back together.

για τον Hitmaster που ψάχνεται με τη μουσική όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Ο Hitmaster, ακροατής μου από το 85, Ηλία, το ξέρει και αυτό. Roosevelt, ο καλλιτέχνης, καμία σχέση με τον πολιτικό, Γερμανός από το χώρο της New Disco, Roosevelt, Moving On. Αυτό το κυκλοφόρησε πριν από 10 χρόνια. Και από το 2016, αφού πω ότι ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση πριν από λίγα λεπτά και μιλάμε για αυτό που ενδεχομένως με κάποια τάση υπερβολής οι αθλητικοί συντάκτες και σχολιαστές θα χαρακτήριζαν βόμβα μεγατόνων, τελικό αποτέλεσμα στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα του ομίλου μας στο Nations League, Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα. Να δούμε πώς θα τα πάει την Ολλανδία, αλλά με την Ολλανδία την Πέμπτη, αλλά έχω ένα παράπονο. Γιατί η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει κάθε Κυριακή και Πέμπτη την ώρα του Night Light, τι ζημιά παθαίνω. Φαντάζομαι όμως ότι ακούνε περισσότερο κορίτσια, έτσι. Αν και τα αγόρια δίνουν δυναμικό παρόν, βλέπω εδώ πάντα, ενδεχομένως με το ένα μάτι στο δέκτη, το τηλεοπτικό ή στο κινητό όπου βλέπετε τέλος πάντων το παιχνίδι ή στην ταμπλέτα, στο φορητό υπολογιστή, αλλά δεν έχω παράπονο και εδώ δίνεται δυναμικά το παρόν. Λίγο πριν το τέλος του απόψινου Night Light θα μείνουμε έτσι σε ρυθμούς soul, funk, new disco. New disco ήταν ο Roosevelt, αλλά το επόμενο συγκρότημα θα θυμίσει πολλά βρετανική, αν θυμάμαι καλά, soul. Πόσο ωραίο, πόσο αγαπημένο. Και βέβαια Radio 23 Classic τότε. Από ένα συγκρότημα που ήταν δημοφιλές από τα μέσα της δεκαετίας του 80, αυτό αν θυμάμαι καλά ήταν η πρώτη τους επιτυχία, μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90. Με επιτυχίες όπως το Magic Touch, την ίδια χρονιά με αυτό, και το Don't Be a Fool του 90. Βρετανική soul λοιπόν, από τους Loose Ends. Αυτό είναι το περίφημο Hanging on a

Επειδή οι Crusaders δεν ήταν μόνο το Street Life, 5 χρόνια νωρίτερα είχαν κυκλοφορήσει αυτό από τα πολλά εξαιρετικά κομμάτια τους, Stomp and Back Dance, οι Crusaders. Ήρθε η ώρα να σας εγκαταλείψω και για απόψε, με πόνο καρδίας οφείλω να ομολογήσω, είσαστε πολύ καλή συντροφιά. Ελπίζω ότι ήμουν κι εγώ έτσι. Καλή. Καλούτσι και ίσως. Μια ματιά στον καιρό, όπως συνηθίζω να κάνω. Αυτή την ώρα στις Βρυξέλλες είναι φιά με 18, αύριο λίγες μπόρες, κυρίως αργότερα με 22, στην Αθήνα τώρα ξαστεριά με 20, αύριο λίγα σύννεφα με 26, στη Χαλκίδα ξαστεριά με 15, τώρα αύριο λιακάδα με 23, στο Αργοστόλι ξαστεριά με 19, αύριο λίγα σύννεφα με 25, στην Καλαμάτα λίγα σύννεφα και τώρα και αύριο, τώρα 20, αύριο 27 το μεσημέρι, και στην Πτολεμαϊδα αρκετά σύννεφα τώρα με 10 μόλις βαθμούς και λιακάδα αύριο το μεσημέρι με 20. Night Light επίλογος και για απόψε, ένα Night Light που έρχεται κοντά σας πάντα σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, σε κορυφαία ποιότητα ήχου, στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές, Heart 94,2. Στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα, Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία, Viva FM 95,3. Ο επίλογος για απόψε μαζί με τις καλύτερες ευχές μου για καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα ανήκει στον Richard Derbyshire, μέλος των Living in a Box και με κάποιες επιτυχίες και στη σόλο καριέρα του. Μια από αυτές εδώ στον επίλογο. This I Swear 93.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Hear, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.